0: Ήκα μου κόσκα σότσι, γουάμου τα γεκόλης. Μοτλαματικά ήμου σότσι τα λία.
1: Τι μου κοπάκε.
0: Σαν τσί τον ματικά κήκαν. Μανέμι ίγκουα στέκα. Κον τους κολλάρες δε φλόρ. Η τραδισιόν, la cultura se viste de color. Regresamos a Viva la Huasteca, Mayoli in Huasteca.